0: Σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512GB ή το 17T Pro 512GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta, ένα με σένα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire. Η επιδερμίδα σου προστατεύεται αποτελεσματικά από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ μένει

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζω παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου 250 γραμμάρια από 3,99, τώρα 3,19. Ύψιλον καπνιστή ολομοπέστροφα 100 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,19. Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια 2,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11:00, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζη.
0: 6:30 με 10.
3: 6:30 με 10.
0: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: More hits coming up next on Choice FM.

Ζέινα και Ζάνα Ντό στα 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Μόλις ήρθε και το μήνυμα που λέει καλημερούδια TGIF. Αυτό σημαίνει Thank God it's Friday! Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εξαιρετικά. Εδώ είστε, σωστά συντονισμένοι στον Choice FM και το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε, με τη ΣΥΤΑ Vision, εκτός από το ΣΥΤΑ Vision TV App, έχετε και το δωρεάν TV Box, όπου βεβαίως η εμπειρία στην τηλεόραση είναι ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική με αυτό το κουτί. Μπορείτε να το παραγγείλετε online ή από κάποιο κατάστημα ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / TV App. Διαβάζω ήδη τις πρώτες δικές σας καλημέρες, να είστε πάντα καλά. Ποιος είναι εδώ, κάτσε να δω. Είναι ο Τζόρτζιαν, ο Χριστόδουλος, η Στάλο, η Θάλια, ο Βασίλης. Καλημέρα στην Κριστίν, να χαιρετήσω την Ειρήνη. Hello Gina, γεια σου Παυλίνα. Κάναμε και ομοιοκαταληξία. Πάμε με τους Maroon 5, featuring Future, Cold και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν κρυώνουμε. Κρυώνουμε, δεν κρυώνουμε. Γιατί είτε έκανε κρύο ποτέ στην Ελλάδα, είτε δεν έκανε. Εδώ τώρα είμαστε Σαχάρα. Choice FM

Βεβαίως το τραγούδι ούτως ή άλλως δεν έχει να κάνει με το κρύο καθ' αυτό. Έχει να κάνει με την αγάπη, όπως πολλά άλλα. Και σε αυτή την περίπτωση της λέει: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είσαι τόσο κρύα μαζί μου. Αυτό. Ή όπως λέμε εμείς, κρυόκολος. Αυτό είναι το βασικό, δεν είναι ο κρυόκολος ή κρυόκολη. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ. Α, μπράβο, ναι. Ήμουν έτοιμος να πω χρόνια πολλά στο Μαρίνο και τη Μαρίνα και διάβασα από την φίλη μου την Κριστίν, που τα ξέρει καλά αυτά, ότι γιορτάζουν και οι αλίκες σήμερα. Χρόνια πολλά σε κάθε αλίκη ξεχωριστά. Πολύ όμορφο όνομα. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην μικρή αλίκη του Κωνσταντίνου και της Ευτυχίας. Α, αγαπημένο κορίτσι, να το χαίρεστε. Και ποιον άλλον ξέρω. Ξέρω. Η γιορτή αυτή μια μέρα είναι, δηλαδή μια φορά γιορτάζεις. Λογικά ναι, δεν πιστεύω αυτό το όνομα να έχει πολλές γιορτές. Πάντως δεν μου το βγάλε εδώ. Ξέρω την Αλίκη Χρυσοχού βεβαίως. Την σοπράνο μας, την υπέροχη. Με την καταπληκτική τη φωνή, ναι. Χρόνια πολλά, Αλίκη. Δεν ξέρω αν είναι συντονισμένη, αλλά εγώ τις ευχές μου τις έστειλα. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Σε λίγο παίζουμε το παιχνίδι κοινός παρονομαστής. Γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι. Πάμε με περισσότερη μουσική και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only. Coming.

Είναι η χαρακτηριστικότατη φωνή της Anastasia, Left Outside Alone. Εσείς δεν είστε καθόλου μόνοι. Είστε εδώ, στον Choice FM 98.2 και 104.3. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και έχω κάτι άλλο να μοιραστώ μαζί σας, μιλώντας για τη ΣΥΤΑ, αφού η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi, είναι το Fiber to the Room. Άρα χρειάζεστε Fiber και Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Είμαι έτοιμος, πανέτοιμος για το Quiz of the Day. Να ρίξω πρώτα έτσι μια ματιά στα μηνύματα. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι, ρε εσύ Βασίλη? Μου φανερώνεις κάτι διαμαντάκια. Να το ψάξω δηλαδή, δεν το ξέρω, δεν μου λέει κάτι. Γεια σου Τίτο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που γράφεις. Καλημέρα στη Βαλάντο που είναι με τα παιδιά μας τα καλά και πάνε στην παραλία. Ο Στέλιος μας χαιρετάει, ο Τζόρτζιαν, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber, στο 97 710 710. Ήρθε η ώρα για το Quiz of the Day. Quiz of the Day. Όπου σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για τον κοινό παρονομαστή. Θα παίξουμε μάλλον το παιχνίδι του κοινού παρονομαστή, το καινούργιο μας παιχνίδι που μας αρέσει πάρα πολύ, όπου σας δίνω κάποια στοιχεία και καλείστε εσείς να βρείτε τον κοινό παρονομαστή. Λοιπόν, τι κοινό έχουν? Δύο νότες που κάνουν ακόμη και μία βουτιά στη θάλασσα να μοιάζει κακή ιδέα. Μία μουσική εισαγωγή που μας στέλνει σε έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά. Ένα ποδήλατο που περνά μπροστά από το φεγγάρι και ένα αγόρι με ουλί σε σχήμα κεραυνού. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. Αυτά είναι τα τέσσερα στοιχεία. Θέλουμε τον κοινό παρονομαστή. Quiz of the Day.

0: Σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία, όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Ρομαντικό ραντεβού.
4: Δείπνο με φίλους.
3: Φαγητό έξω οικογενειακά.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
4: Λαχταριστές μακαρονάδες.
3: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Για ξέγνιαστες στιγμές.
4: Πεπερώνι πίτσα.
3: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
3: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
5: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα Επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το Επιστροφή App σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
6: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: It's only.

BB Rexha and Faithless, New Religion, στα 20 λεπτά περίπου πριν από τις 8. Σήμερα, thank God it's Friday, ξεκίνησε το quiz of the day και ήδη έχετε ερωτήματα. Δηλαδή, εγώ απαντήσεις θέλω, δεν θέλω ερωτήματα. Βασίλη, αυτό που γράφεις ισχύει, αλλά δεν είναι ο κοινός παρονομαστής. Εάν τώρα συντονιστήκατε, να σας πω ότι αυτό το παιχνίδι αφορά σε 4 στοιχεία τα οποία σας δίνω και εσείς μου λέτε πώς συνδέονται αυτά τα 4 στοιχεία. Πάμε να δούμε και άλλα μηνύματα προτού το διαβάσω. Δεν είναι αυτό που μου γράφεις, Georgian. Όχι, δεν θα μπορούσε νομίζω ακριβώς. Σκέψου το λίγο διαφορετικά. Να χαιρετήσω τη Βαλάντο που δεν έχει δώσει την σωστή απάντηση. Κάποιες απαντήσεις τις αποφεύγω γιατί μετά θα αποκαλύψω την φύση του στοιχείου που ψάχνουμε. Να το θέσω έτσι. Άρα δεν θέλω να γίνει αυτό, θέλω να το αφήσω στο γενικό. Ποιος άλλος είναι εδώ, για να δούμε. Είναι η Κριστίν που λέει, το ξαναλες, ότι πρέπει να το λέω δύο φορές τουλάχιστον, γιατί δεν προλάβει να το ακούσει. Το ίδιο μου λέει και η Μάρο. Βεβαίως, βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Νάταλη μου, καλημερούδια. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στο Μαρίνο μας. Να τον χαίρεστε, να είναι πάντα γερός, δυνατός, υγιής και χαρούμενος. Με τέτοια μαμά δεν νομίζω να έχει θέματα. Ειλικρινά. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο παιχνίδι μας. Κοινός παρονομαστής. Τι κοινό έχουν? Δύο νότες που κάνουν ακόμη και μία βουτιά στη θάλασσα να μοιάζει κακή ιδέα. Αυτό στο μεταξύ, έτσι όπως το θέσαμε, είναι εξαιρετικό. Θα κάνω μετά την αποκάλυψη. Μία μουσική εισαγωγή που μας στέλνει σε έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά. Ένα ποδήλατο που περνά μπροστά από το φεγγάρι. Και ένα αγόρι με ουλί σε σχήμα κεραυνού. Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Choice FM 98.2 and 104.3. The

Back to back hits only, μόνο εδώ στο Choice FM. Ακούσαμε τους BTS και το Swim. Βλέπω κοινά στοιχεία που σκέφτεστε, όπως για παράδειγμα την Αγγλία. Μου είπατε και για βιβλίο και ταινία. Λοιπόν, δίνω τα στοιχεία τώρα. Ο Georgian μου λέει Steven Spielberg. Καλημέρα, λέει η Ανίτα, είναι όλα ταινίες. Λοιπόν, no. Να το επαναλάβουμε. Θα πάμε άλλη μία, έτσι, γιατί είναι ένα παιχνίδι καινούριο και θέλει λίγο σκέψη. Μιλώντας για τον κοινό παρονομαστή, στο πλαίσιο του Quiz of the Day, σας δίνω τέσσερα στοιχεία και μου λέτε ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής. Νούμερο 1. Δύο νότες που κάνουν ακόμη και μία βουτιά στη θάλασσα να μοιάζει κακή ιδέα. Αυτό το λέω ξανά, είναι εξαιρετικό στοιχείο. Πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που είναι γραμμένο. Μία μουσική εισαγωγή που μας στέλνει σε έναν γαλαξία πολύ πολύ μακριά. Ένα ποδήλατο που περνά μπροστά από το φεγγάρι και ένα αγόρι με ουλί σε σχήμα κεραυνού. Αυτά τα τελευταία τα αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ. Αλλά είναι άλλος ο κοινός παρονομαστής. Και για να βοηθήσω, είναι στην ίδια κατηγορία με ένα άλλο quiz που είχαμε πολύ πρόσφατα. Πάρα πολύ πρόσφατα. Ο συγκεκριμένος κοινός παρονομαστής. Ναι, να σώω λίγο τα λόγια μου, να μην το προδώσω. Σε λίγο θα έχουμε Fun Fact of the Day. Ενώ έρχεται μουρμούρα, πολύ ωραία μουρμούρα. Είναι όλα αυτά που λέω στο πλαίσιο της ενότητας μουρμούρα, βγαλμένα από τη ζωή, είτε από προηγούμενα κεφάλαια της ζωής μου ή από πολύ πρόσφατα. Ας πούμε το σημερινό είναι για σήμερα. Είναι σημερινό, είναι φρέσκο. Πολύ fresh. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Κάτι έγινε πάντως με τις βοήθειες που έδωσα. Θα δούμε σε λίγο και πάλι το quiz of the day. Θα απαντήσω ούτως ή άλλως στον καθένα ξεχωριστά για να μην μείνετε με την αγωνία. Για την ώρα όμως θέλω να πάμε στο fun fact of the day. Άλλη μια ενότητα που λατρέψατε και αυτό βγαίνει προς τα έξω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το feedback. Και έχουμε και πολλά να κάνουμε και με τη νέα σεζόν. Και για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα πούμε σήμερα στο πλαίσιο του Fun Fact of the Day. Fun Fact of the Day. Fun Fact of the Day. Σήμερα μαθαίνουμε ότι η πρώτη webcam δεν στήθηκε για ασφάλεια για celebrities για να τους βλέπεις ή για κατοικίδια. Στήθηκε στο Computer Laboratory, στο εργαστήρι του Πανεπιστημίου του Cambridge, για έναν πολύ πιο επίγοντα σκοπό. Να μην χρειάζεται οι ερευνητές να κατεβαίνουν σκάλες μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι η καφετιέρα ήταν άδεια. Φαντάζομαι μιλάμε για το filter coffee. Και ναι, δηλαδή άμα ήταν άδεια δεν θα ήθελε να κατέβει ο άλλος και να διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να βάλει καφέ. Στα τέλη του 1991 λοιπόν, μια μικρή κάμερα κοιτούσε την καφετιέρα του Trojan Room που έστελνε εικόνα στα τερματικά των συναδέλφων. Το σύστημα έπιανε περίπου ένα καρέ το δευτερόλεπτο και η λύση ήταν απλή, αλλά για την εποχή της καθόλου συνηθισμένη. Το Νοέμβριο του 1993 το σύστημα συνδέθηκε με τον παγκόσμιο ιστό, έτσι ένα θέμα γραφείου, ένα insight. Όχι και joke, αλλά εντάξει, ένα θέμα του γραφείου έγινε, δηλαδή που με τον τίτλο «Έχει μείνει καφές», έγινε μία από τις πρώτες διαδικασίες.

0: διαδικτυακές εικόνες που παρακολουθούσε ο κόσμος και μέχρι το 1996 η σελίδα είχε περάσει το 1 εκατομμύριο επισκέψεις. Δηλαδή έμπαινε ο κόσμος για να δει την συγκεκριμένη καφετιέρα. Η κάμερα έκλεισε οριστικά στις 22 Αυγούστου 2001, αλλά άφησε πίσω της ένα ωραίο μάθημα. Πολλές μεγάλες τεχνολογικές συνήθειες ξεκινούν από ένα πολύ μικρό καθημερινό πρόβλημα. Τέλειο,
1: τέλειο. Δηλαδή, εντάξει, αλλού οι άνθρωποι. Fun fact of the day.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις αποκτώντας ισότιμο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου. Το Cyprus College, μέσω των διασυνδέσεών του με την αγορά εργασίας, σου προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκοσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
5: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Άντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
10: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
11: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
12: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
11: Τσουλίστρες αδρεναλίνης,
12: Matracer,
11: Καμικάζι Slide,
12: Wet Bubble και άλλα.
11: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
12: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
11: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
12: Φασούρι Water Mania Water Park.
9: Άλλη φάση στο Φασούρι.
13: 6.30 με 10.
14: 6.30 με 10.
13: Choice Breakfast με τον Άλλη Παναγιώτη.
15: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
16: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
17: More hits coming up next. On Choice FM.

Και έτσι μπαμ μπαμ, σας λέω και πάλι καλημέρα εδώ στον Choice FM 98.2.104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God, it's Friday. It's Friday then, the Saturday, Sunday, what? Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ, όπου αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για αυτά που προσφέρει η ΣΥΤΑ, η ευκολία του να έχεις όλη την επικοινωνία της οικογένειας σε ένα λογαριασμό λέγεται Cube από τη ΣΥΤΑ. Fiber 1 Gbps, απεριόριστη ομιλία σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο ΣΥΤΑ Vision και πολλά ακόμη προνόμια αποκλειστικά, ξέγνιαστα και οικονομικά. Δηλαδή μόνο τα κλειδιά στο κτίριο της ΣΥΤΑ μένει να σας δώσουν. Δείτε περισσότερα στο sita.com.cy. Πάμε στο quiz of the day, γιατί ήρθαν και ωραία μηνύματα. Μιλώντας για το παιχνίδι μας κοινός παρονομαστής, όπου σας δίνω τέσσερα στοιχεία, αναγκαστικά πρέπει να τα επαναλάβω, γιατί κάποιοι τώρα συντονίστηκαν, και καλείστε να μου πείτε πώς συνδέονται αυτά τα στοιχεία. Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής? Πρώτο στοιχείο. Δύο νότες που κάνουν ακόμη και μία βουτιά στη θάλασσα να μοιάζει κακή ιδέα. Δεύτερο στοιχείο. Μία μουσική εισαγωγή που μας στέλνει σε έναν γαλαξία πολύ πολύ μακριά. Τρίτο στοιχείο. Ένα ποδήλατο που περνά μπροστά από το φεγγάρι. Και τέταρτο στοιχείο. Ένα αγόρι με ουλή σε σχήμα κεραυνού. Μπράβο Ανίτα, μόλις τώρα έστειλε το μήνυμά της, είναι πάρα πολύ σωστή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Μάρος. Ναι, βεβαίως Μάρο μου. Και ο Νίκος το βρήκε και μάλιστα λέει με τα χίλια. Να χαιρετήσω τη Μαρίνα, καλημέρα στα παιδάκια μας, στα καλά, στην Άννα Μαρία και στον Ιωάννη. Γεια σου Σάβα μου, μου λέει άτερε αγαπητέ μου, δεν βοηθάς. Και πάω πίσω στο μήνυμα της Μαρίνας και των παιδιών μας των καλών και πάμε να ακούσουμε Ντάι Ντάι. Γιατί κάθε φορά ρε παιδί μου σκέφτομαι τον Ντάρι Ντάρι? Προφανώς γιατί υπάρχει έτσι μια ακουστική ομοιότητα, θα έλεγα. Ναι, Ντάρι Ντάρι, Ντάρι Ντάρι. Νομίζω, καλά κάτι σκέφτηκα, ναι. Πρέπει να κάνω ένα χιουμοριστικό βίντεο. Θα είναι η Σακύρα στο σχετικό βίντεο, αλλά θα παίζει από κάτω τον Ντάρι Ντάρι. Μην το κλέψετε τώρα, να το κάνετε εσείς, θα το κάνω εγώ. Αν βρω χρόνο. Εάν τα καταφέρω. Δώστε ένταση. Choice FM 98.2 104.3. The sound.

Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο vibe. Ωραία το θυμηθήκαμε. Caro Emerald, παγερά. Αρέσουν αυτά τα soulful τραγούδια. Με πιο σύγχρονο ήχο εννοείται το συγκεκριμένο. Στα 24 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Choice FM. Και θέλω να σας πάω σε έναν ιδιοκτήτη πιτσαρίας στη Φλόριτα που ακούστε τι κάνει. Δέχεται εχμαλωτισμένους βιρμανικούς πίθωνες. Εντάξει, εδώ ξέρουμε τους πίθωνες γενικότερα. Τώρα το συγκεκριμένο το είδος δεν το ξέρω, αλλά είναι βιρμανικοί πίθωνες ως πληρωμή για μία πίτσα. Είμαι, λέει, το πρώτο μέρος στον κόσμο που δέχεται τον πίθωνα ως νόμισμα. Είναι, ρε παιδί μου, τώρα δεν έχει νόημα να σας πω την περιοχή, αλλά έχει αυτό το αλόκοτο ερπετολογικό σύστημα ανταλλαγής. Και ο αυτοαποκαλούμενος επιχειρηματίας του Βάλτου φέρεται να εμπνεύστηκε αυτό το εν εξέλιξη, Florida Python Challenge, όπου κυνηγοί φιδιών από όλο τον κόσμο διαγωνίζονται για το ποιος θα απομακρύνει τους περισσότερους πίθωνες από τον Βάλτο του Everglades. Αυτή είναι η περιοχή, για ένα επάθλο 10.000 δολαρίων. Αλλά το θέμα είναι, τι κάνει ένας επιτυχημένος κυνηγός με ένα νεκρό βόα σφιχτήρα 5 μέτρων και 90 κιλών ή πολλά άλλα τέτοια ερπετά? Τα ανταλλάσσει με ζυμάρι. Αυτό κάνει ο ιδιοκτήτης. Είναι μια κατάσταση, λέει, από την οποία κερδίζουν όλοι, αυτό που λέμε win-win, και οι πελάτες παίρνουν ένα δωρεάν γεύμα. Και ο Κραμ εξασφαλίζει προμήθειες για το κατάστημά του. Έχει γίνει κάπως μόδα, ξέρετε, ειδικά με τα παιδιά της περιοχής. Τα πιάνουν, λέει, δεν ξέρουν τι να τα κάνουν, πεινάνε, θέλουν πίτσα. Ο Κραμ, εντωμεταξύ, αυτός ο κύριος, ενσωματώνει τις λεπιδωτές δωρεές σε μια ποικιλία ερπετοειδών αξεσουάρ, θυμίζοντας, λέει, τον Πάπα Γκάμπ από το Forrest Gump, των ερπετοειδών προϊόντων. Και λέει πώς ακριβώς χρησιμοποιεί αυτά τα ερπετά. Το λίπος το χρησιμοποιώ για να φτιάχνω φιδέλαια για το δέρμα. Α, μάλιστα. Κρέμες, σαπούνι. Από τα κόκαλα φτιάχνουμε, φτιάχνουμε κοσμήματα, λέει. Όλα χρησιμοποιούνται. Μέχρι που στολίζει την πίτσα με πεπερόνι που μοιάζει με πίθωνα, αν και δεν του επιτρέπεται να πουλάει αυτά τα φίδια επάνω σε μια απλή πίτσα. Ναι, αυτό έμεινε τώρα, να βάζει και το φίδι επάνω στην πίτσα ως υλικό. Μάλιστα. Ιδιαίτερο, κάποιοι μπορεί να το βρίσκουν και σκληρό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς είναι η κατάσταση εκεί πέρα. Είχα δει πρόσφατα πάντως ένα βίντεο με ένα φίδι, το στυλ που έχουμε δαμεί στην Κύπρο, πώς το λαλούμε. Ξέχασα τώρα, θυμάσαι εσύ? Όχι, τέλος πάντων. Τα φίδια που έχουμε εδώ στην Κύπρο και το παίρνει ένας τύπος τεράστιο τώρα στο σπίτι. Φαντάζομαι θα τρομάζατε. Δεν νομίζω καθένας από εμάς θα τρομάζε βλέποντας ένα τέτοιο φίδι, γιατί δεν ξέρεις και πώς να το αντιμετωπίσεις και δεν γνωρίζεις εάν είναι δηλητηριώδες ή όχι κτλ. Κτλ. Άρα, ναι, μακριά από εμάς τα φίδια. Προτιμώ τις κατσαρίδες. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: This week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου. Number 5. Number 4. Number

0: της.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Ας να το μαντέψω. Εμπειρά!
2: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζω παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου 250 γραμμάρια από 3,99, τώρα 3,19. Ύψιλον καπνιστή ολομοπέστροφα 100 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,19. Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια 2,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Μέχρι τις 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only.

0: James Hype featuring Mickey De La Rosa. Ακούσαμε το φοβερό κομμάτι του DJ και παραγωγού Ferrari εδώ στον Choice FM, κάπου στα 15 λεπτά πριν από τις 9. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της Sita. Μην ξεχνάτε, με τη Sita Vision έχετε και δωρεάν TV App και δωρεάν TV Box. Η εμπειρία απογειώνεται. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / TV App. Μιλώντας για μουσική, αφού τώρα συζητούσαμε για τον James Hype, δεν συζητήσαμε, απλά παρουσίασα το τραγούδι του, θέλω να σας πω ότι εξασφάλισα νωρίτερα από την κυκλοφορία το νέο τραγούδι της Άννας Βύση, όπου θα μου πείτε τώρα γιατί μας λες για την Άννα Βύση στον Choice FM. Πρώτα απ' όλα δεν παίζει ρόλο. Ούτως ή άλλως έχουμε και το αδελφάκι μας δίπλα που είναι ο Click FM και εκεί ακούτε όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Αλλά έχουμε μιλήσει ήδη για την επικείμενη συνεργασία ανάμεσα στην Άννα Βύση, τον Νίκο Καρβέλα και τον DJ και παραγωγό RG, ο οποίος κάνει χαμό στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή του κόσμου όλου και είναι εξελάδος, είναι ο Αργύρης, εξού και η συνεργασία. Και εν πάση περιπτώσει, τον τελευταίο καιρό η Άννα Βύση πήρε σβάρνα αυτά τα events. Δηλαδή εκεί που πάει, βγαίνει στις πίστες, κάνει το show της με τα πολλά είδη μουσικής που παρουσιάζει. Η Άννα Βύση φαίνεται ότι την βρίσκει και δεν ξέραμε αυτή την πλευρά. Με την ηλεκτρονική μουσική, συγκεκριμένα με melodic house, techno και σχετικά παρακλάδια, την είδαμε μέσα από πλάνα και σε εμφανίσεις του RG, αλλά και στον Solomon, παρακαλώ πολύ. Εν πάση περιπτώσει, έχω ακούσει το τραγούδι, είναι απίστευτο, ο στίχος είναι κλασικά Καρβέλας, θα ακούσετε διάφορα διαμαντάκια, αλλά δεν μας νοιάζει, είναι ανάλαφρο το τραγούδι, είναι το όλο πιο πάνω και η μουσική είναι κάτι πολύ fresh για τα ελληνικά δεδομένα και δεν το έκανε και τόσο βαρύ. Αυτό αντιληφθήκα εγώ από το πρώτο άκουσμα, γιατί εντός εισαγωγικών, μιλώντας για τη melodic house και τέκνο που παράγει ο RG και άλλοι αντίστοιχοι καλλιτέχνες, για κάποιους μπορεί να μην είναι το cup of tea τους, άρα μπορεί να το νιώσουν λίγο, και όμως ήρθε και έκανε κάτι πιο φιλικό στα αυτιά για να είναι για όλο τον κόσμο. Εξαιρετικό, δηλαδή μιλάμε, θα κάνει χαμό. Και είναι απίστευτο πώς καταφέρνει αυτή η γυναίκα μαζί με τον Καρβέλα, που είναι και αυτός είναι και πιο μεγάλος σε ηλικία κιόλας. Δεν θέλω να κάνω το, δεν ασχολούμαι το ηλικιακό, αλλά θέλω να πω ότι έχει τόσα χρόνια που παράγουν μουσική, που είναι μαζί και η Βύση βγαίνει στην πίστα, είναι σαν μικρό κοριτσάκι, και απ' την άλλη έχει τον Καρβέλα να βγάζει μέχρι σήμερα μουσική και να προσαρμόζεται και στα δεδομένα της εποχής. Δηλαδή, I rest my case, χέρια ψηλά και όλα τα φτάνω.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Turn the Lights Off εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Η μουσική, λέει η Ραμόνα, είναι Αργύρης, Argy δηλαδή, μιλώντας για το τραγούδι που σας είπα της Anna's VC, το οποίο by the way βγαίνει σε μια εβδομάδα από σήμερα. Αλλά μας το έστειλε η δισκογραφική εταιρεία, το εξασφαλίσαμε και χαίρομαι ιδιαίτερος. Νομίζω μπορεί και να ψιλοδιέρευσε ήδη και γι' αυτό μας το στείλαν νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει, η Μάρο έρχεται και συνεχίζει την κουβέντα και λέει: μα είναι πολύ μπροστά η Βύση, ίσως η μοναδική στάρ στην Ελλάδα. Και σημειώστε ότι αυτό το έχει κάνει και στο παρελθόν. Δηλαδή, είχε βγάλει το Αγάπη Υπερβολική, που για την εποχή ήταν πολύ εναλλακτικό. Α, πάω πίσω λίγο στην κουβέντα της Ραμόνας. Νομίζω είναι στην σύνθεση και ο Καρβέλας. Δηλαδή, μπορεί να έχει γράψει τις μελωδίες ή κάτι. Ή να το έκαναν μαζί. Νομίζω είναι και στη μουσική ο Καρβέλας, δεν είναι μόνο στον στίχο. Αλλά σίγουρα έγινε η συνεργασία με το σκεπτικό του ότι θα πάρουν τα στοιχεία του Άρτζι, ή θα βάλει μάλλον ο Άρτζι τα στοιχεία του. Είναι ωραίο αυτό που λες, Μάρο. Ίσως εμφανιστεί, λέει, ο Άρτζι στη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Μα θα έχει πολλές εκπλήξεις εκεί. Άντι μου, καλημέρα. Πώς ονομάζεται το νέο τραγούδι της Άννας Βύσης, σε παρακαλώ? Είναι το Όλο Πιο Πάνω, αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Δεν θα το βρείτε πουθενά. Spotify, YouTube κτλ. Ο Αντώνης είναι στην παρέα μας, λέει: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα, φιλάρα μου. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή και ένα ακόμα πιο υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλό πρόγραμμα. Πάμε. Έτσι, πάμε δυνατά. Πάμε. Λοιπόν, αλλάζουμε την ώρα και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντες ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας, χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία, απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
1: 6.30 με 10.
8: Choice
1: Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: More hits coming up next. On Choice FM.

Suspense. Where? Αυτή είναι η Ray, τον ψάχνει ακόμη μέχρι σήμερα. Καλά, εντάξει, εγώ συνεχίζω το αστείο και καλά το αστείο. Και σας λέω και πάλι καλημέρα. Είστε στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Η εκπομπή είναι με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ, με τη μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ΗΝΑ σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Ο λόγος για το Fiber to the Room. Άρα, αν θέλετε πραγματικά εγγυημένες γκίγκαπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση θα ψαχτείτε και θα καταλήξετε ξεκάθαρα στο Fiber και Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Πάμε να δούμε και πάλι το Quiz of the Day, όπου σήμερα παίζουμε το παιχνίδι κοινός παρονομαστής. Σας δίνω τέσσερα στοιχεία και μου λέτε ποιο είναι το κοινό τους. Δηλαδή ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής. Το βρήκατε αρκετοί και χαίρομαι. Και πάμε ξανά. Δύο νότες που κάνουν ακόμα και μία βουτιά στη θάλασσα να μοιάζει κακή ιδέα. Μια μουσική εισαγωγή που μας στέλνει σε έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακριά. Ένα ποδήλατο που περνά μπροστά από το φεγγάρι και ένα αγόρι με ουλί σε σχήμα κεραυνού. Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Choice FM. The sound of summer.

Η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη εδώ στον Choice FM, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Έχω διάφορα τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας και είμαστε και στο φινάλε σχεδόν της εκπομπής. Έχουμε καινούργια κυκλοφορία, αυτό είναι το ένα, ανάμεσα στην Shania Twain και τον Josh Homme. Είναι ένα νέο single, το Faded Blue Jeans. Ο Josh Homme είναι τον Queens of the Stone Age και η συνεργασία είναι από αυτές που σε κάνουν να σταματάς το scroll, γιατί είναι country, pop και desert rock στο ίδιο κομμάτι. Το τραγούδι λειτουργεί ως τελευταίο preview πριν από το νέο άλμπουμ της Twain, Little Miss Twain, που αναμένεται στις 24 Ιουλίου. Η ίδια το έχει γράψει μόνη της, ενώ Home προσθέτει φωνητικά και πιο τραχιά rock υφή. Το έχουμε δηλαδή αυτό το single? Δηλαδή, κάτσε να το κάνουμε λίγο διαδραστικά, να το ψάξουμε επί τόπου. Πολλές οι κυκλοφορίες την άλλη Παρασκευή. Συζητήσαμε αρκετά για τη μουσική σήμερα. Σε λίγο θα δώσω και το Quiz of the Day για τελευταία φορά και θα παίξουμε και το παιχνίδι μας. Ναι, όχι, εκείνο το παιχνίδι. Θα δούμε και τα ζώδια. Τα ζώδια. Λοιπόν, Shania Twain. Τη θυμάστε? That don't impress me much. Στην περίπτωση που την ξεχάσατε δηλαδή. Ή το Man, I feel like a woman και τα σχετικά. Έχει ξεκάθαρα country στοιχεία. Είναι και το You're still the one. You're still the one I want. Λοιπόν, για να μην συνεχίσω να τραγουδώ, πάμε στο τραγούδι αυτό, μιλώντας για το νέο της single που είναι προπομπός για το ολοκένουργιο άλμπουμ που κυκλοφορεί σε μία εβδομάδα από σήμερα. Shania Twain, Josh Homme, Faded Blue Jeans.

0: Coming up next. Choice FM. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά. Το βρήκα. Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Ψάχνεις σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, επαγγελματικό χώρο. Μην ψάχνεις παντού. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες αυτό που ψάχνεις.
5: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
7: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
8: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree. Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Know It All. Προηγουμένως Stones and I, Dance Monkey και Milky and David Guetta, Just the Way You Are, στο φινάλε του σημερινού Choice Breakfast. Όπως το βλέπω δεν προλαβαίνουμε, γι' αυτό θα πάμε κατευθείαν στα ζώδιά μας και θα σας δώσω τη λύση για να σας αποχαιρετήσω.
1: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Καλώς ήρθατε στον πόλεμο των άστρων. Σήμερα κλείνουμε κρεμότητες και μιλάμε καθαρά. Δηλαδή, όχι πανικός πριν από τον καφέ. No panic, do not panic. Ποιος είναι ο πάνικος? Πανίκος. Λοιπόν, κρυός, κράτα ρουτίνα και φροντίδα. Η συνέπεια νικά σήμερα τις μεγάλες δηλώσεις. Ταύρος, άνοιξε, ανοίξου στην αγάπη. Μην κάνεις την τρυφερότητα αίτηση με δικαιολογητικά. Δίδυμη, βρες τους δικούς σου ανθρώπους. Το group chat ίσως είχε δίκαιο. Καρκίνος, δοκίμασε κάτι ωραίο κοντά σου. Δεν χρειάζεται κάθε φορά boarding pass. Λέων, βάλε την ευεξία πρώτη. Το story μπορεί να περιμένει 2 λεπτά. Παρθένος, δώσε credit στον εαυτό σου. Δεν είσαι μόνο η λίστα υποχρεώσεων. Ζυγός, ησυχία και προσωπικός χώρος σε βοηθούν. Ακύρωσε κάτι χωρίς επιρροή. Σκορπιός, πες ναι σε πρόσκληση. Η καλή κουβέντα ίσως είναι εκεί. Τοξότης, η δουλειά σου φαίνεται. Άσε πρώτα τα αποτελέσματα να μιλήσουν. Εγώκερος, άλλαξε παραστάσεις. Μία μικρή απόδραση δεν είναι λιποταξία. Έχεις το touch και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Υδροχός, πες καθαρά τι χρειάζεσαι. Κανείς δεν διαβάζει ακόμη τις σημειώσεις σου. Δεν πήραμε το μέμο. Και τέλος οι ηχθείες, συνεργάσου και μοίρασε το βάρος. Δεν είσαι άνθρωπος, πολυεργαλείο.
1: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Μάλιστα, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Σας αφήνω με τη σωστή απάντηση στο παιχνίδι μας κοινός παρονομαστής. Τι κοινό λοιπόν έχουν 2 νότες που κάνουν ακόμη και μία βουτιά στη θάλασσα να μοιάζει κακή ιδέα, μία μουσική εισαγωγή που μας στέλνει σε έναν γαλαξία πολύ πολύ μακριά, ένα ποδήλατο που περνά μπροστά από το φεγγάρι και ένα αγόρι με ουλί σε σχήμα κεραυνού. Και η σωστή απάντηση είναι, ο κοινός παρονομαστής είναι... ο συνθέτης John Williams. Μιλάμε για τη μουσική του Joss. Δηλαδή αυτό είναι το ωραίο. Οι 2 νότες που παίζουν στα σαγόνια του Καρχαρία, Joss. Μετά είναι το Star Wars. Ακολουθεί η ταινία E.T. και η μουσική των πρώτων ταινιών Harry Potter. Αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πρέπει να φύγω γιατί δεν βγαίνουν και οι λέξεις, καταλάβατε. Και τα λέμε την Δευτέρα πρωί-πρωί στις 6:30. Μέχρι τότε να προσέχετε. Bye-bye.

0: Η ώρα είναι 10. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

Καλή μας ημέρα και καλή μας Παρασκευή να ευχηθώ σε όσους είστε συντονισμένοι έτσι πρωί εδώ στο Choice Cafe, Choice FM 98.2 και 104.3. Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τι κάνετε, πώς μου είστε, έχετε ανεβασμένη η διάθεση έτσι που έχουμε μπροστά μας και το Σαββατοκύριακο? Νομίζω καλά μου είστε, έχετε ανεβασμένη διάθεση. Εγώ είμαι εδώ έτσι να σας την ανεβάσω τη διάθεση ακόμα περισσότερο και με πολύ πολύ καλή μουσική. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97 710 710. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα στο choicefm.com.sy. Υπάρχει και η επιλογή έτσι να κατεβάσετε και το application του σταθμού μας για να μας έχετε στο τσεπάκι σας. Παρέα μου για αυτή την πρώτη ώρα έχω την Stereotis Limited, που είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και σε κάθε ιδιώτη που θέλει να ανανεώσει το σπίτι του έτσι με καλό budget, με budget για όλες τις τσέπες που λέμε, και να κάνει μια ωραία ανανέωση στο σπίτι του.

Και μιας και είναι Παρασκευούλα σήμερα, να σας πω ότι αυτή την Κυριακή 19 του μηνός, 11 με 1, θα βρίσκομαι στο Φασούρι Water Park παρέα με τον Γιώργο Ρούσο για ένα φοβερό live link. 11 με 1 το είπα, δεν πειράζει, δεν θυμάμαι αν το είπα, το ξαναλέω τώρα. Παρέα μας θα έχουμε το γάλα μου σοκολάτας από τη γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Σας περιμένουμε εκεί να περάσουμε υπέροχα, να κάνουμε τις βουτιές μας και φυσικά να δροσιστούμε με το υπέροχο γάλα μου σοκολάτας από την Αλάμπρα.

0: Choice FM. The sound of summer.
1: Is it?

Και με το στερεό της Limited πάντα στην παρέα μου για αυτή την πρώτη ώρα, βλέπω εδώ πέρα ανακοίνωση από το Netflix ότι ετοιμάζει, λέει, reality βασισμένο στη Μονόπολη, ξέρετε, το επιτραπέζιο, με παθλό 2 εκατομμύρια δολάρια. Συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο reality, το οποίο είπαμε είναι βασισμένο στη Μονόπολη, θα υπάρχουν 12 παίκτες σε μια γιγαντιαία πραγματικών διαστάσεων παρτίδα. Οι διαγωνιζόμενοι, θα κερδίζουν χρήματα, θα αγοράζουν ακίνητα, θα κλείνουν συμφωνίες και θα αποφεύγουν, λέει, τη φυλακή, ενώ όποιος χρεοκοπεί, θα αποχωρεί. Ο νικητής, λέει, θα λάβει 2 εκατομμύρια δολάρια, οι αιτήσεις έχουν ανοίξει και η πρεμιέρα προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2027.

0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: 0888071. Platinum sponsor Colmex Pro. Gold sponsors LP Prime and Getaf Auto Dealership. Media sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11:00. Η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme ή lazy καταστάσεις, απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.
2: 13th King of Kite Cyprus Kitesurfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγεί British School of Booking, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus, χορηγή επικοινωνίας Click FM, Choice FM και Avant Garde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Μέχρι τις 12.

0: ασφάλισης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Ξέρετε ότι οι συνταγές δεν μοιράζομαι μαζί σας έτσι καθημερινά. Σας έχω πει μόνο άμα βρω κάτι πάρα πολύ εύκολο, κάτι το οποίο το δοκιμάσω και είναι επιτυχημένο. Και έχω κάτι να σας πω το οποίο είναι μούρια και ό,τι πρέπει, παιδιά, να το παίρνουμε και στην παραλία μαζί μας, αφού διατηρείται και το λατρεύουν και τα παιδάκια. Έτσι, είπαμε, είναι δοκιμασμένο. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να φτιάξετε σπιτικά κράκεράκια με πολύ, πολύ λίγα υλικά, συγκεκριμένα με φρέσκια ντομάτα, την οποία την πολτοποιούμε μαζί με βρώμη, με μια κούπα βρώμη, βάζουμε λίγο αλάτι και ό,τι μπαχαρικά θέλουμε, γίνεται έτσι μια πικτή πάστα να το πω, το απλώνουμε αυτό το μείγμα σε πολύ λεπτή στρώση σε ένα ταψάκι που έχουμε βάλει αντικολλητικό χαρτί, το ψήνουμε στους 180 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά, παιδιά, και έχετε έτοιμα σπιτικά υγιεινά θρεπτικά κρακεράκια για όλη την οικογένεια, που διατηρούνται πάρα πολύ και στις υψηλές θερμοκρασίες, όπως σας είπα, και είναι και ιδανικά έτσι να τα παίρνουμε και για τα παιδάκια μας όταν θέλουν κάτι να μασουλάνε συνεχώς, στις εξορμήσεις μας, στις αποδράσεις μας, στην παραλία, γενικά σε ό,τι δραστηριότητα κάνουμε.

Σαν Λέκους μόνο στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Και παιδιά, βλέπω εδώ πέρα ότι η Κίνα πήγε την κατασκοπία σε άλλο level, αφού λέει ανέπτυξε, δημιούργησε ένα drone. Υπάρχουν και συγκεκριμένα, κυκλοφορεί και βίντεο και φωτογραφίες στο διαδίκτυο, το οποίο drone είναι τόσο μικροσκοπικό και είναι μίγα, μίγα drone. Και το στέλνουν έτσι για να γίνονται κάποιες κατασκοπίες. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει περισσότερα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τελικά τα μάτια μας δεν έχουν δει τίποτα, μα τίποτα ακόμη. Ντρόουν μίγα, παιδιά. Ωραία, τέλεια. Πάμε τώρα και σε μία άλλη είδηση, έτσι, που βλέπω εδώ μπροστά μου, για ένα νεαρό στη Λίμνο συγκεκριμένα, στο ελληνικό αυτό νησί, ο οποίος λέει έφαγε πρόστιμο 250 ευρώ γιατί δεν φορούσε σωσίβιο πάνω στο ΣΑΠ του. Το συγκεκριμένο γεγονός είναι και αυτό, έτσι, viral, κυρίως στο TikTok, για το πρόστιμο που πήρε ο νεαρός επειδή δεν φορούσε το υποχρεωτικό ατομικό σωσίβιο. Και το περιστατικό, να πω σε αυτό το σημείο, ότι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζήτηση για τους κανόνες ασφαλείας.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Naxxed Pub. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα πέναλτι.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές.

0: Όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα. Ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.
4: 10 με 12. 10 με 12. Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
5: More hits coming up next on Choice FM.

Είμαστε λοιπόν και στη δεύτερη μας ώρα εδώ στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Παρεούλα μου φυσικά, έχω το Διόνυσος Μάνσιον, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό, Παρασκευούλα σήμερα. Καλημέρα έτσι να πω σε όσους έχετε συντονιστεί εδώ παρεούλα μου και πίνουμε μαζί το καφεδάκι μας και λέμε τα νεάκια μας. Τα μηνυματάκια σας τα βλέπω καθημερινά, η σταθερή επικοινωνία μας που γίνεται μέσω Viber στο 97 710 710, και φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Why?

Kids Only ακούτε μόνο στον Joyce FM στους 98.2 και 104.3 και σε αυτό το σημείο θέλω έτσι να σας θυμίσω τα social media που μας βρίσκετε, μας εντοπίζετε, μας ακολουθείτε. Εννοείται ανεβάζετε και story και μας ταγκάρετε έτσι για να τα κάνουμε και repost. Joyce FM Cyprus, Instagram, Facebook και TikTok. Ενημερώνεστε για live links, για event, για διαγωνισμούς και πολλά πολλά όμορφα έτσι που ετοιμάζουμε με πολύ πολύ αγάπη για όλους εσάς.

0: this week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Number 5.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα.

0: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
2: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
3: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά, δουλειά, δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills Performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree. Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

σιγά σιγά πάμε προς το τέλος, αλλά πριν κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, να σας πω ότι η Ελλάδα, βλέπω, αναδείχτηκε η νούμερο ένα πιο όμορφη χώρα στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με την κατάταξη του World Population Review, όπως αναφέρει το Mental Floss. Ξεχώρισε φυσικά για τα μοναδικά φυσικά της τοπία, την πλούσια ιστορία, τα γραφικά νησιά και τα εμβληματικά μνημεία της, αφήνοντας πίσω τη Νέα Ζηλανδία αλλά και την Ιταλία.

Δευτέρα. Ευχαριστώ φυσικά το Διόνυσος Μάνσιον που ήταν και αυτή την ώρα στην παρέα μου. Μένετε εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Μετά στο Σταυρίδι να ακολουθεί αμέσως μετά. Φιλιά, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
4: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
0: 12 με 3.
7: 12 με 3.
0: Choice Cocktail με τον Τάσο Σαββίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Next Hit Pub.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Me Be και καλώς ορίσατε. Choice Cocktail, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3 από τους 104,3 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy και βεβαίως από το ολοκένουργιο application. Είμαστε ο Σταυρίδης, έχουμε και σήμερα εννοείται 180 λεπτά hits only, τα οποία σερβίρουμε μέσα σε shaker, παγάκια και πολλά πολλά ενδιαφέροντα. Για αυτή την πρώτη ώρα μαζί μας και η Naxhead Pub, 25 χρόνια μας χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος για το φαγητό. Choice FM 98.2 and 104.3 The C.

The first time και ακριβώς στα 15 μετά από τις 12 σε αυτό το hot μεσημεράκι, hot είναι, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε, 17 πήγε ο μήνας. Πόσες μέρες μείνανε για τις διακοπές σας? Λοιπόν, okay. Να πούμε χρόνια πολλά στη Μαρίνα βεβαίως, που γιορτάζει και βγαίνει και σε αντρικό και ο Μαρίνος. Χρόνια πολλά, κορίτσια. Και να θυμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι πλέον μέσα πληκτρολογώντας καλύτερα, ink.com, θα τα βρείτε όλα μαζεμένα σε μία διεύθυνση, ink.com. Ό,τι έχει να κάνει με πολιτική, με οικονομία, με επιχειρηματικότητα, με lifestyle, με μόδα, με πολιτισμό, εμείς στην Digital 3 τα ενώσαμε όλα σε ένα πόρταλ, έτσι. Ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε, όλα σε έναν προορισμό. Λοιπόν, INK είναι, για να μην μπερδεύεστε πως γράφετε το ink, ink.com. Λοιπόν, Bruno Mars, I Just Might. 98.2 and 104.3. Choice, the sound of summer.

luck, good luck baby. Λοιπόν, είναι Παρασκευή και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι διότι πλησιάζει Κυριακή και στρατεύουμε για Λεμεσό για το πρώτο από τα δύο live link που έχουμε αυτή την Κυριακή και την επόμενη. Έτσι, 11 με 1 στο γνωστό μας μέρος, εκεί μπροστά στον Κουβά. Παρέα βεβαίως την Κυριακή αυτή με το σοκολατούχο γάλα της Αλάμπρα, το μου που δεν αρέσει μόνο στους μικρούς, αρέσει και σε εμάς τους μεγάλους. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μου, ναι, και να τα πούμε βεβαίως από κοντά. Αυτά μεθαύριο Κυριακή 11 με 1. Την επόμενη Κυριακή πλέον, 26, και πάλι εκεί θα είναι, δηλαδή η Νατάσα και ο Γιώργος εκεί θα είναι μεθαύριο και την επόμενη Κυριακή. Την επόμενη Κυριακή βεβαίως στην παρέα μας έχουμε και την Eurobank με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα, σου επιστρέφονται χρήματα. Okay. Κατοεβάστε το βέβαια και το application από σήμερα. Λοιπόν, αυτά για τα live links και Αναστάζια, έλα, sick and tired. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
3: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
2: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Μπείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 19 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά τώρα 1,95 το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 3,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι 4,99 το κιλό. Γρηγορίου γαλοπούλα καπνιστή 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
8: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
7: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills Performances. Στα decks, οι DJs Diana,

Για Μπιλιονέρα και Weekend Cry For Me στο ξεκίνημα του δεύτερου μόλις ημιέωρου στο σημερινό Choice Cocktail. Πάμε Μουντιάλ. Πάνω που λέγαμε για σχεδόν 30 λεπτά σόου στο ημίχρονο τελικού και πάνω εκεί μετά που λέγαμε ότι από τις 8.30 θα ξεκινήσει η τελετή λήξης με, ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα. Ποιο είναι αυτό? Τα είδαμε όλα σε αυτό το Μουντιάλ, εκτός από τα cool breaks και τα λοιπά και τα λοιπά, time outs ουσιαστικά. Στους νικητές, εκτός από τα μετάλλια και το τρόπαιο που θα σηκώσει ο αρχηγός, θα τους απανεμηθούν και δαχτυλίδια. Ναι, πώς γίνεται στο NBA, μπράβο, και δαχτυλίδι. Ναι, ναι. Κάθε δαχτυλίδι, διαβάζω, θα αποτελεί μέρος μιας αυστηρά περιορισμένης έκδοσης μόλις 2026 αριθμημένων κομματιών. Άμεσος φόρος τιμής στο ίδιο το τουρνουά. Από αυτά τα 30, από τα 2026, τα 30 θα δοθούν στην ηχήτρια ομάδα, παίκτες, προπονητές κτλ. Έτσι, ενώ τα 1996 θα διατεθούν στους φιλάθλους παγκοσμίως ως επίσημο προϊόν. Πώς θα το διατεθούν αυτά? Θα τα αγοράσουν, θα τα κληρώσουν, δεν ξέρω, έτσι. Επιτρέποντας, λέει, να αποκτήσουν ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτά λέει η FIFA. Τώρα, η μία πλευρά του δαχτυλιδιού θα απεικονίζει το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ η άλλη θα είναι προσαρμοσμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της νικήτριας ομάδας. Και πριν προλάβει να ρωτήσετε, ευλόγως να ρωτήσετε, μα καλά, πώς θα τα κατασκευάσουν, αφού δεν ξέρουν ποιος θα το πάρει. Λοιπόν, κάθε δαχτυλίδι θα είναι ατομικά αριθμημένο, να σας πω, και θα παραδίδεται με το δικό του πιστοποιητικό γνησιότητας. Αμέσως μετά τον τελικό, ο αρχηγός και ο προπονητής, λοιπόν, θα λάβουν προσωρινά δαχτυλίδια για να τιμήσουν την περίσταση, και κάθε ένα από αυτά τα 30 δαχτυλίδια για τους νικητές θα προσαρμοστεί στη συνέχεια πριν απονεμηθεί επίσημα σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Μάλιστα, αυτά. Ισπανία ή Αργεντινή? Αργεντινή ή Ισπανία, who knows. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

μία. Από τη μία μάλλον, έτσι. Τη μία. Άρα λοιπόν πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Axel Pub που είναι μαζί μας καθημερινά σε αυτό το πρώτο μέρος του Choice Cocktail, 12 με 1.

0: Η ώρα είναι μία. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugs & Tub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Oh, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nugs & Tub.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
4: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
3: Δηλαδή,
4: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
3: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
4: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
5: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
6: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
7: Δείχτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
10: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

104,3, 98,2, choicefm.com.cy, choicefm Cyprus, το ολοκαίνουργιο ανανεωμένο βεβαίως application. Τέσσερις τρόποι και συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Choice Cocktail λοιπόν, μέρος δεύτερον, και στην παρέα μας τώρα καλωσορίζουμε την FT Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης.

Okay, συμφωνώ και εγώ ότι το MasterChef είναι ένα από τα αγαπημένα reality, όχι μόνο σε εμάς και σε όλο τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, και το MasterChef στην Αυστραλία έβγαλε το trailer το οποίο έλεγε «Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε Κυριακή 26 Ιουλίου. Η Μέγαν, δούκισσα του Σάσεξ, Κρήτης, θα είναι προσκεκλημένη». Η καλύτερα, έλα ρε Τάσο, πες τα όπως τα λέει. Ναι, είχαμε μείνει στο Σάσεξ. Μπαίνει στην κουζίνα του MasterChef ως προσκεκλημένη Κρητής, φέρνοντας την αγάπη της για το φαγητό, τη φιλοξενία και τα εποχιακά προϊόντα σε μία από τις πιο αξέχαστες δοκιμασίες του διαγωνισμού. Ναι, τα είπα, μόνο μιας. Και το είδαν οι τηλεθεατές και ξετρελάθηκαν. Πω! Το τι θάψιμο έπεσε στα social media, γιατί ρε παιδιά. Που είπαν πολλοί ότι αν και είμαστε λίγο φανατικοί του MasterChef, αυτό το επεισόδιο δεν πρόκειται να το δούμε. Τι σας έκανε ρε το κορίτσι? Από την πλευρά της βέβαια η δούκισσα είπε τι με τι με προσέλκυσε στην κουζίνα του MasterChef της Αυστραλίας. Δύο πράγματα. Η αγάπη μου για το φαγητό και η αγάπη μου για την Αυστραλία. Άλλη μόνο. Καλά αυτοί οι μαρμελάδες δεν φτιάχνουν. Choice.

Talk to me από τον Νταμιάνο και την υπέροχη του παρέα. Και το δεύτερο gossip έχει να κάνει με την Αντζελίνα Τζολί, η οποία είπε ότι τώρα που τελείωσαν όλα με το διαζύγιο, τώρα που ενηλικιωθήκαν τα παιδιά κτλ. Ήρθε η ώρα να εγκαταλείψω το τοξικό, έτσι είπε, Λος Άντζελες. Ήθελε καιρό να το κάνει, αλλά περίμενε πρώτα να τελειώσουν όλα αυτά, έτσι. Και να, από ό,τι λένε, θα μετακομίσει Καμπότζη, θα είναι η έδρα της, και θα κάνει και βόλτες παγκοσμίως να επισκέπτεται την οικογένειά της, μάλλον παγκοσμίως. Μάλιστα. Τα παιδιά είναι από διάφορες χώρες κτλ. Α, έβαλε και προσπόληση, λέει, το ιστορικό της σπίτι στην Καλιφόρνια, το οποίο ανήκε στο σκηνοθέτη Σεσίλ Ντεμίλ. Αν σας λέει κάτι το όνομα, είναι αυτό το ειδικό βραβείο που δίνεται κάθε χρόνο στην απονομή των χρυσών σφαιρών σε κάποιον, έτσι, legend, να πούμε, για την προσφορά του στον κινηματογράφο. Αυτά, τιμή εκκίνησης, αν σας ενδιαφέρει, 29,85 εκατομμύρια δολάρια. 29,85. Με 25 κάσι λες να το πάρουμε? Είναι υποσυζήτηση. Θα δούμε.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
5: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
6: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
5: Πεπερώνει πίτσα.
6: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
5: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
6: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
5: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
6: Πεπερώνει πίτσα στην Νίκου Πατήχη.
5: Παραγγελίες στο 2535 0735
6: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
5: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.

Σακύρα, Σακύρα. Λοιπόν, τέταρτο ημίωρο στο Choice Cocktail και να αφήσουμε το Μουντιάλ και να πάμε να δούμε τι κάνει τεχνολογία. Προοδεύει, αλλά καμιά φορά βγάζει και προβλήματα, διότι όπως είπε ο κύριος Sam Altman, ο οποίος είναι CEO της OpenAI, ανακοίνωσε ότι έχουμε, λέει, προσωρινές δυσλειτουργίες του νέου κορυφαίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, το GPT 5.6 Soul. Έτσι. Αυτό, λέει, ενδέχεται να συμβεί. Έκανε μια ανάρτηση στο X, έτσι, ο κύριος Altman. Πρόκειται, λέει, να συμβεί λόγω της εξαιρετικά υψηλής ζήτησης. Ο Altman ανέφερε συγκεκριμένα ότι η ανάπτυξη της χρήσης του νέου μοντέλου είναι εκρηκτική. Πώς είναι η Σακύρα, η Φουρέιρα και αυτοί. Λοιπόν, επισημένοντας πως η ομάδα που διαχειρίζεται, λέει, τις υποδομές εξυπηρέτησης των ετοιμάτων των χρηστών έχει καταβάλει ηρωική προσπάθεια για να ανταποκριθεί στον αυξανόμενο φόρτο. Τι να κάνουμε, πουλάει το GPT 5.6 Soul.

Turn the lights off. Και τώρα πηγαίνοντας λίγο στο χώρο του gaming, θα το συνδυάσουμε με το χώρο της τηλεόρασης, διότι ο ηθοποιός ο Ryan Hurst, ο οποίος είχε επιλεχθεί για να υποδηθεί τον Kratos στην σειρά που ετοιμάζει Amazon, βασισμένη βεβαίως στο πολύ δημοφιλές video game God of War, τραυματίστηκε σοβαρά. Και είναι μεγάλος ο τραυματισμός, στο δικέφαλο λέει τραυματίστηκε, έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, είναι καλά, αλλά εκεί που λέγανε ότι θα περιμένουν και τα λοιπά, τα σχέδια άλλαξαν, θα γίνει recast, οπότε θα ψάξουν τώρα αυτό το μήνα να βρουν νέο ηθοποιό και να ξεκινήσουν τα γυρίσματα από την αρχή, μάλιστα. Okay. Πάντως ο Hurst, από ό,τι διαβάζω, πήρε λέει περίπου 18 κιλά μυϊκής μάζας για να υποδηθεί τον God of War, λογικό είναι. Αλλά, πώς λέμε και έχουμε τις αντιρρήσεις μας για τον Όλαν, okay, εμείς οι gamers τώρα τι να πούμε, γιατί βλέπω εδώ πέρα ρε παιδιά έναν Kratos, ο οποίος δεν έχει και πολύ σχέση, κυρίως όσο αφορά δύο πράγματα, τόσο το σωματότυπό του, εντάξει, είναι γυμνασμένο το παλικάρι, αλλά δεν θυμίζει Kratos, και απ' την άλλη, από τη στιγμή που στη φωτογραφία είναι και ο γιος του, που σημαίνει ότι θα μας δείξουν τις περιπέτειες του God of War στη Σκανδιναβία, εκεί όπου απέκτησε γιο, έτσι, θα έπρεπε να είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος από ό,τι τον βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Άλλος πάνω, αυτά θα δούμε, είδαμε, έχουμε ακόμη. Λοιπόν, στην παρέα μας πάντα FD Group Restaurants, με βεβαίως και αν αγαπάμε το φρέσκο ψάρι, που το αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά και θαλασσινούς μεζέδες, ο προορισμός μας λέγεται Curion Beach Restaurant, σε μοναδική τοποθεσία, ειδικά έτσι για να πάμε την ώρα ακριβώς για να απολαύσουμε και το ήλιο βασίλεμα. Curion Beach Restaurant, από τα εστιατόρια του ομίλου FD Group Restaurants. Επιστροφή σε λίγο με το τρίτο και τελευταίο μέρος. Choice FM. Progression is a choice. Hits only.

0: Η ώρα είναι δύο.
1: Είναι δύο. Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: ματρέισερ,
3: καμικάζι σλάι,
4: wet bubble και άλλα.
3: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
4: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
3: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
7: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

Kida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: Μπιμ, απλώστρα, Κούριον Beach Restaurant και Λίθος Concert Bar του ομίλου FD Group Restaurant.
1: More hits coming up next on Choice FM.

Just the way you are με David Guetta, Milky. Ο Guetta εδώ μας έδωσε και μία essence, έτσι να το πω, από Music Sounds Better With You. Ναι, Stardust ήτανε, αν δεν κάνω λάθος. Όπως και να έχω τα πράγματα, μέρος τρίτων, καλωσορίσατε και εμείς στην παρέα μας, μία με τρεις καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, έχουμε την FD Group Restaurants, Captain's Cabin, απλώς Τρακούριον Beach Restaurant και λίθος Concept Bar. Choice FM, the sound of summer. Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

17 Ιουλίου 2019. Η μπαλάντα των Snow Patrol Chasing Cars είναι το τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις στα βρετανικά ραδιόφωνα για τον 21ο αιώνα. Το Chasing Car δεν ανέβηκε ποτέ στο νούμερο 1, αλλά υπήρχε στα charts για περισσότερο από 3 χρόνια. Στη δεύτερη θέση της αντίστοιχης λίστας βρέθηκε το I Got a Feeling των Black Eyed Peas, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η επιτυχία του Pharrell Happy. Music Calendar on Choice FM. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Μάλιστα, λοιπόν, κάτσε να πάρω τα πράγματα από την αρχή. Πριν μερικά χρόνια από την Paramount είδαμε μία σειρά που είχε τίτλο The Offer, μέσα από την οποία μάθαμε πώς γυρίστηκε ο Νονός. Έτσι, ξεκίνησε όλη η ιστορία, πώς έγραψε Μάριο, πώς το λέγανε, τέλος πάντων, ξέχασα το όνομα του συγγραφέα, πώς έγραψε το βιβλίο Νονός και πώς μετά το πήγε και αποφασίσανε τέλος πάντων να το κάνουν ταινία. Okay, έτσι. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν, εκτός από όλους τους άλλους, έπαιζε και ο ηθοποιός ονόματι Άντωνι Ιπολίτο. Ήτανε ο Αλ Πατσίνο. Έκανε τον Αλ Πατσίνο, όπου στην αρχή δεν τον θέλανε, ο Κόπολα δεν τον ήθελε για να παίξει, έτσι. Ήταν ένα ντροπαλό παιδί κτλ. Τώρα λοιπόν ο Ιπόλιτο γίνεται Σιλβέστερ Σταλόνε, έτσι, για να τον δούμε στην ταινία I Play Rocky. Τι είναι αυτό? Αυτή είναι η ιστορία του Σταλόνε, το πώς δημιούργησε τον Rocky. Έτσι. Μάλιστα είναι γνωστό ότι ο Σταλόνε κατάφερε να κάνει το Ρόκι με λιγότερο από $1 εκατομμύριο. Όλη αυτή την ιστορία λοιπόν του Σταλόνε, και τον μοιάζει και πάρα πολύ. Εντάξει, έχει φουσκώσει κιόλας. Ναι. Ναι, εντάξει, για να παίξει το Ρόκι ουσιαστικά και τα λοιπά και τα λοιπά. I Play Rocky λοιπόν, και βλέποντας κανείς το τρέιλερ από την Amazon, μάλιστα. Ορίστε, η ταινία λέει αφηγείται την αληθινή ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόνε και τσακλώνει στη πίστη του ότι δεν ήταν προορισμένος απλώς να γράψει το Ρόκι, αλλά να είναι και ο Ρόκι Μπαλμπόα. Μάλιστα. Okay, πολύ ενδιαφέρον. Επιστροφή σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο. 98.2 and 104.3.

0: Παγωμένες τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: πελάτης.
1: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Με

Σόισα φάνηκε, τσόισα κοκτέιλ, τελευταίο ημίρο. Είδατε, σήμερα δεν είπαμε τίποτα για Οδύσσια. Ναι, ναι. Θα πω όμως για Ματ Ντέιμον, διότι δήλωσε τώρα που πήρε φόρο Ντέιμον, όχι ότι δεν πάντα μια χαρά ήταν έτσι. Ετοιμάζεται, λέει, Jason Bourne 6. Ούτε θυμάμαι τι έγινε στο 5. Θυμάμαι στην αρχή το πρώτο που είχε χάσει τη μνήμη του και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα μπορεί αυτό το Jason Bourne 6 να μην ακριβώς λέει ο τίτλος, αλλά γενικά το σενάριο είναι υπό ανάπτυξη. Μάλιστα. Θα έχει λέει την αίσθηση των πρώτων τριών ταινιών της σειράς. Άντε τώρα να θυμηθείς. Αλλά είναι και Παρασκευή, είναι και μεσημέρι, ετοιμαζόμαστε για απλόστρα. Ναι. Πάμε εκεί να απολαύσουμε τη θάλασσα, μουσικάρες από τους DJs, πάρα πολύ ωραία, τα ποτάκια μας, τις μπύρες μας. Μέλος του ομίλου βεβαίως, FT Group Restaurants. Πάμε για φινάλε.

Μεθαύριο Κυριακή, Νατάσα Τούρζα, Γιώργος Ζούρουσος και εφεντιά μου, σας περιμένουμε στο Βασούρι Water Park Watermania, παρέα με το σοκολατούχο γάλα μου της Αλάμπρα, να τα πούμε από κοντά και να κεραστείτε βεβαίως γάλα μου, έτσι. 11 με 1 το live link του Choice FM, από εκεί και πέρα μένετε εδώ στον Choice FM, επόμενο Choice Cocktail, Δευτέρα στις 12, εννοείται. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, φιλιά πολλά.

3. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Δεν

0: ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive.

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την NVM Distributors Limited.
1: Το σωστό ακίνητο δεν βρίσκεται στην τύχη, βρίσκεται εκεί όπου υπάρχουν πάνω από 20.000 επιλογές. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.
4: 13th King of Kite Cyprus Kitesurfing Championship 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Book G-Shop, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus, χορηγή επικοινωνίας, Click FM, Choice FM και Avantgarde, μέλη του ομίλου Digital 3.
5: 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Well, the weather seems to be very hot today. Oops, λάθος στούντιο, παιδιά, λάθος στούντιο. Καλησπέρα σε όλους. Αυτό είναι το Choice 642 και σήμερα βεβαίως μαζί σας μέχρι τις 6. Παρέα μας τα εστιατόρια McDonald's σε λίγο με νέες γεύσεις, τα οποία οι οποίες συνοδεύουν το γεύμα μας. Λεπτομέρειες για όλα αυτά σε λίγο και βεβαίως το Viber δικό σας το 97 717 10 για ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Είμαστε με τρέλα και σήμερα βεβαίως. Σήμερα δεν θα είμαστε που είναι Παρασκευή. Λοιπόν, όλα βαίνουν καλώς και ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright και χαμογελαστεί εκεί έξω. Να θυμίσω όμως ότι πρέπει να οργανωθείτε, διότι η ώρα για τη σέντρα της Κυριακής είναι στα εστιατόρια McDonald's. Μιλάω για τον τελικό, έτσι. Εσύ θα βρεις το FIFA World Cup 26 Meal. Επιλέγεις μεταξύ ενός Big Mac και ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce. Αποκτάς ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι για όσο διαρκεί το Mundial με τον αγαπημένο σου football star για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Διαλέγεις από Beckham, Yamal, Ronaldinho, Henry, Son και φυσικά Grimace. Περιμένουν να τους ανακαλύψεις. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει ξεκινήσει στα εστιατόρια McDonald's και το ζεις και την Κυριακή βεβαίως με τον τελικό του Μουντιάλ.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
5: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
6: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
5: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: Digital3.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital3.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital
1: 3. Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

Λοιπόν, θυμίζω το Viber, το 97717, δικό σας για ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας φυσικά. Και ελπίζουμε ότι είστε χαμογελάστη. Όχι μόνο γιατί είναι Παρασκευή, απλά γιατί παίζουμε τη καλύτερη μουσική. Αυτό είναι γεγονός, hits only, στον αγαπημένο σας Choice FM. Πάμε σε κάτι καινούριο τώρα. Ονομάζεται Ink.com, το οποίο είναι live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό portal της Digital 3. Η μετάβαση στο Ink.com, όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital 3 έχουν ενωθεί σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Πολιτική, οικονομία, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε συγκεντρώνονται σε ένα πλέον προορισμό στο Ink.com, το οποίο σχεδιάστηκε με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. Μπαίνεις λοιπόν σήμερα στο Ink.com και ανακαλύπτεις τη νέα γενιά ενημέρωσης.

Είσαι στα εστιατόρια McDonald's, τα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's. Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι. Έχεις παραγγείλει το meal σου κτλ. Το καλύτερο experience, ξέρεις τι είναι, να το συνοδεύσεις. Το mix experience. Μιξάρεις το καλοκαίρι σου, απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκιμάζεις τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και taste the mix experience μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εγώ σε ενημέρωσα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
1: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις, άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσός αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Πάμε καλοκαίρι. Είμαστε καλοκαίρι. Καλοκαιράρα βεβαίως. Μουσικάρες στον αγαπημένο σας Choice FM, ο οποίος βγαίνει έξω από το στούντιο για ακόμα μια φορά. Θα κάνει βουτιές και live links στο Fasuri Water Park. Από εκεί και πέρα, την Κυριακή που έρχεται, 19 του μήνα, θυμίζω 11 με 1, Νατάσα Τουρζα και Γιώργος Δρούσος σας προσκαλούν για extreme lazy καταστάσεις, απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας. Το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι. Θυμίζω, Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, Νατάσα Τούρζα και Γιώργος Δρούσος στο φοβερό Fasuri Water Park.

Ψηλές θερμοκρασίες είναι ώρα για βουτιές. Αυτό είναι γεγονός. Ο Choice FM βγαίνει ακόμα μια φορά από το στούντιο και πάει που πάει. Φυσικά πάει στο Fast Food Watermania Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Κυριακή 26 Ιουλίου, παρακαλώ. Live link του Choice FM από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι με Νατάσα Τούρζα και Γιώργο Ρούσο. Γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τώρα που θα πας και διακοπές, σε καλύπτει, είδες, έτσι. Λοιπόν, κατεβάζεις το επιστροφή app σήμερα από το Google Play ή App Store και ξεκινάς να κερδίζεις. Θυμίζω, 26 του μήνα, live link του Choice FM, Νατάσα Τούρζα και Γιώργος Δρούσος, 11 με 1. Λοιπόν, στο Fast Food Watermania, Water

0: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι το Cyprus College σου εξασφαλίζει εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Cyprus College συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο International Management Assistance για τη διεθνή διασύνδεση των φοιτητών, συμβάλλοντας την ενδυνάμωση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1. Η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτό.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

δροσιά, καλοκαίρι, χαλαραλάουα και τι καλύτερο από ένα απίστευτο μπιτάκι το οποίο θα συνοδεύεται από την αγαπημένη σου Sprite Zero, η οποία συνάντησε το τροπικό Passion Fruit και το γεύμα σου στα εστιατόρια McDonald's αποκτά High Energy. Δεν το σκέφτεσαι λοιπόν, go on, taste the experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

My umbrella, umbrella, έλα, έλα, έλα. Οχ, το σκότωσα πάλι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτό βέβαια θα μεταμορφωθεί. Θα γίνει σε ένα remix. Θα γίνει βέβαια το Rihanna Live Experience. The Ultimate Rihanna Impressionator. Σάββατο 18 Ιουλίου το Guava Beach Bar παρουσιάζει τη Rose Cohen σε ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances στα Dex DJs Diana, Cynthia και Lord. Opening acts από Σέλα και Draxo από τις Gia Evangelista και Diamond Dia Curl. Σάββατο 18 Ιουλίου, 9 το βράδυ στο Guava Beach Bar. Εισιτήρια στο rsvin.com, rsvin.com αν θέλετε, και πληροφορίες στο 96-43-39-45. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα.

0: ανάλογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
1: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
3: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
4: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
3: Δηλαδή,
4: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
3: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
4: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan Experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan Experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Ας να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
7: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
9: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
10: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guaba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: Μία ακόμα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Trace FM, μέλος του ομίλου Digital Tree. 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. More hits coming up next on Choice FM.

Καλοκαίρι με τρέλα βεβαίως. Αυτό είναι το Choice 642 στα DEX του Choice FM. Αν ήταν 642 μέχρι τις 6. Παρέα μας στα εστιατόρια McDonald's. Που εκεί έχεις τη δροσιά, αλλά θέλεις και τη γεύση. Αυτό σημαίνει ότι η Sprite Zero μιξάρεται με Pink Grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό sour twist στα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's. Go on, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Άρα συνοδεύεις τα γεύματά σου στο εστιατόριο McDonald's με Sprite Zero, η οποία μιξάρεται με Pink Grapefruit.

Καλοκαιράκι με τρέλα και βεβαίως ο Choice FM δεν χάνει ευκαιρία. Βγαίνει έξω από το στούντιο για ακόμα μια φορά. Βουτιές και live link του Choice FM από το Φαστούρι Watermania Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, Νατάστα Τούρζα και Γιώργος Δρούσος σας προσκαλούν για extreme lazy καταστάσεις, απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας. Το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζη. Θυμίζω. Την Κυριακή που έρχεται, 11 το πρωί με 1 το μεσημεράκι, Νατάστα Τούρζα και Γιώργος Δρούσος στο Φασούρι Watermania Water Park, live link to Choice FM.

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Τα Πλώστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 19 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά τώρα 1,95 το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 3,95 το κιλό. Χοιρινό σουβλάκι 4,99 το κιλό. Γρηγορίου γαλοπούλα καπνιστή 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18+. Drink responsibly.
7: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο Live Link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
8: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους, αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
9: Βίμτο, ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να σου το πω κι αλλιώς. Βίμτο, find your different.
10: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
11: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: Hits only.

Με τρέλα και σήμερα. Αυτό είναι το Choice 642 στα 6. Ο Άντωνε 642 μέχρι τις 6. Τι έχει σήμερα? Η φόρμουλα, βέβαια, σας ενημερώνω για να οργανώσετε το πρόγραμμά σας. Αύριο να θυμίσω ότι είναι η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών, το μεσημέρι, στη 1.30 μέχρι τις 2.30. Οι κατατακτήριες, 5 το απογευματάκι μέχρι τις 6. Και βέβαια, αγώνα 4 την Κυριακή 19 Ιουλίου για το GP του Βελγίου. Για εσάς που παρακολουθείτε Φόρμουλα 1, έτσι σας ενημέρωσα. Λοιπόν, τώρα εσείς που θέλετε χαλάρωση ή θέλετε εξωτικά μπιτάκια, θυμίζω ότι η αγαπημένη σας Sprite συναντά το τροπικό Passion Fruit και το γεύμα σας στα εστιατόρια McDonald's αποκτά high energy. Άρα δεν το σκέφτεσαι. Go on, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

Αυτό ήταν και σήμερα βεβαίως με τρέλα και κορδέλα το Choice 642, ο Άντωνης 642 στα DEX του Choice FM και σήμερα λοιπόν Παρασκευή. Ελπίζουμε ότι όλοι είστε all right out there, θυμίζω φυσικά την Κυριακή που έρχεται 19 του μήνα, 11 το πρωί με 1 το μεσημεράκι, Νατάζα Τούρζα και Γιώργος Ρούσος θα είναι στο Φασούρι Watermania Water Park και σας προσκαλούν για extreme ή lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο μπου.

0: L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
3: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις.
2: Άσε να το μαντέψω.
3: Εμπειρά!
2: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter.

0: μάρκας Quest 9.000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.

0: Ντυμένε στα ψυγεία, στοιχισμένε.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και Antium. Απόλαυση. Ψυγείου.
3: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea. Relax

0: long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
1: 6-8 Choice Rush Hour με το Χάριμο Μαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας ρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. 17 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, είπαμε, περάσαμε τα μέσα του καλοκαιριού. Οδεύουμε προς τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και θέλω έτσι να είστε χαρούμενοι, να έχετε ωραία διάθεση και να κάνετε όλες τις τρέλες τις οποίες κάνουμε το καλοκαίρι. Και όχι μόνο φέτος, όλα τα καλοκαίρια μας. Καλοκαιρινοί έρωτες, νυχτερινά μπάνια και όλα αυτά τα ωραία που φέρνουν το καλοκαίρι μαζί του. Να φάτε πολλά παγωτά και να κάνετε πολλά μπάνια. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης, δεν θυμάμαι αν το ξαναείπα αυτό, και θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8. Ελάτε εδώ στην παρέα μου. Η Τράπεζα Κύπρου είναι εδώ, έχει έρθει ήδη με τον Joing, και φυσικά το χαρτζιλίκι γίνεται πολύ πιο εύκολο με πολλά extras, αλλά και το 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber που περιμένει και σήμερα τα μηνύματάκια σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο. Oh yeah!

πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. Μας ακολουθείτε, εννοείται, Choice FM Cyprus στο Instagram. Παίρνετε και λαμβάνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας, αλλά φυσικά και στο www.choicefmcyprus.com.cy. Μας ακούτε διαδικτυακά και εκεί εννοείται γίνεται το έλα να δεις. Μου λέτε τα ερωτικά σας προβλήματα και εννοώ στα μηνύματα που μου στέλνετε στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber. Μου λέτε τα ερωτικά σας προβλήματα, μου λέτε το πώς πάει το καλοκαίρι σας και έχουμε αυτή την ωραία επικοινωνία μεταξύ μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε να κάνουμε έτσι να πούμε τα νεάκια μας, έχουμε να πούμε και να κάνουμε πολλά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πραγματικά όλα αλλάζουν σε αυτόν τον κόσμο και δεν θα μπορούσε να μην αλλάξει και το Μουντιάλ. Ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου φέτος αλλάζει. Είδαμε πολλές αλλαγές φέτος στο παγκόσμιο κύπελο. Είδαμε ενότητα break για να δροσιστούν οι παίχτες. Τώρα λοιπόν μαθαίνουμε ότι θα υπάρχει και ένα μεγαλύτερο break ανάμεσα στο ημίχρονο, περίπου μισή ώρα. Και εκεί θα εμφανιστεί η Σακίρα, η Μαντόνα αλλά και ο Justin Bieber. Έχει να γίνει χαμός, μισή ώρα ένα Super Bowl όπως έχουν μάθει να το κάνουν πάντοτε οι Αμερικάνοι. Αυτό το υπερθέαμα θέλουν να χαρίσουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε περιμένουμε και εμείς την Κυριακή στις 10 ξεκινάει ο αγώνας να απολαύσουμε όλο αυτό το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα και το showbiz υπερθέαμα αφού θα είναι αυτό που μας αφορά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο. Με τον Garnier Ambre Solaire η επιδερμίδα σου προστατεύεται αποτελεσματικά από την ηλιακή ακτινοβολία.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited. Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις Internet Marketing, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με εκπαίδευση στις σύγχρονες πρακτικές του ψηφιακού marketing και της επικοινωνίας. Στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς στην επαγγελματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στη δημιουργία ιστοσελίδων, εξασφαλίζοντας μια πετυχημένη καριέρα σε έναν τομέα που εξελίσσεται συνεχώς. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις Internet Marketing. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue, Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18+. Drink responsibly.

0: Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. www.properproperty.com.cy.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: Mat Racer,
6: Καμικάζι Slide,
5: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: It's only.

Εν τω μεταξύ, τώρα που ξέρετε, μπαίνουμε να βρούμε αεροπορικά εισιτήρια για το χειμώνα, για το καλοκαίρι κτλ. Βλέπω να υπάρχουν απίστευτες και περίεργες χρεώσεις στις αεροπορικές εταιρείες. Για τη τσάντα, για τη χειραποσκευή. Κάθε εταιρεία έχει τα δικά της. Δηλαδή, σου λένε μια χειραποσκευή και μια τσάντα. Ή σου λένε μια τσάντα και δεν δικαιούσε να πάρεις κάτι άλλο μαζί σου. Κάπως εγώ όλα αυτά τα μπερδεύω. Την 8κιλη, την 10κιλη, την 20κιλη. Εσείς πώς τα ξεχωρίζετε, ρε παιδιά? Ταξιδεύετε εντωμεταξύ με backpack? Είστε από αυτούς που θέλουν την 10κιλη? Ή θέλετε σίγουρα 20κιλη? Περιμένω εννοείται να δω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber.

0: Choice FM 98.2 and 104.3. Choice FM. The sound of summer.
1: Disco X on my.

που είναι μόλις 40 γραμμάρια και κυνηγάει ουσιαστικά τα κουνούπια. Το υπτάμενο ρομπότ είναι εκεί για να το βάλει στο δωμάτιό σου, να εξαφανίσει με ήχους αλλά και με σένσορ τα κουνούπια, τα ενοχλητικά κουνούπια που μπορεί να είναι μέσα στο δωμάτιο, μέσα στο σπίτι σου κτλ. Δεν ξέρω τώρα τι ήχους κάνει και αν ακούσεις αυτόν τον ήχο, αλλά μόλις βγήκε στην κυκλοφορία έχει γίνει sold out και γίνεται χαμός με αυτό το drone. Θα το αγόραζα και εγώ, η αλήθεια να λέγεται.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Tab.
2: Έχει αγώνα. The Nugget Head Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
7: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου.

0: Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme ή lazy καταστάσεις, απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζη.
1: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: More hits coming up next on Choice FM.

Είμαστε λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάριος και είστε συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice, το Rush Hour. Κάνουμε παρεούλα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 8. Και τέτοια παρέα θα κάνουμε και σήμερα με την καλύτερη ξένη μουσική και φυσικά πάντοτε εννοείται με πάρα πολλά δώρα και ωραία διάθεση. 97-7-10-7-10 εντελώς δωρεάν στο Viber. Περιμένω να δω τα μηνύματάκια σας και η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούριο reality στο Netflix ή σε άλλες πλατφόρμες, λέω αποκλείεται, παιδιά, το έχουμε τερματίσει. Έλα όμως που κάθε φορά όλο αυτό το πράγμα γίνεται ακόμη καλύτερο ή χειρότερο, δεν ξέρω. Το Netflix λοιπόν ετοιμάζει reality βασισμένο στη Μονόπολη με έπαθλο 2 εκατομμύρια δολάρια. Καλά ακούσατε, ουσιαστικά θα είναι μια μεγάλη Μονόπολη. Θα έχει 12 παίχτες και θα πρέπει αυτοί οι παίχτες να ρίχνουν ζαριές, να παίζουν και να κερδίζουν αγοράζοντας ή πουλώντας ουσιαστικά τα οικόπεδά τους, τα σπίτια τους ή τις πολυκατοικίες τους. Αλλά υπάρχει και η φυλακή και η χρεοκοπία. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει και όλο αυτό το reality θα βγει το 2027 στο Netflix.

Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Αν είσαι λάτρης του SUP, παίρνεις το SUP σου και μπαίνεις μέσα στην παραλία και κάνεις βόλτες, θέλω να είσαι πολύ προσεκτικός, γιατί μπορείς να φας και πρόστιμο έως και 250 ευρώ. Νεαρό στη Λίμνο λοιπόν, έγινε viral στο TikTok όταν το λιμενικό του επέβαλε πρόστιμο 250 ευρώ επειδή έκανε SUP χωρίς να φοράει το υποχρεωτικό ατομικό σωσίβιο. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις κτλ. Αλλά να σας πω την αλήθεια, είναι υποχρεωτικό, λέει εδώ στην νομοθεσία, χρήση σε απόσταση 500 μέτρα από την αχτή. Είναι υποχρεωτικό να φορείς το σωσίβιό σου. Οπότε αν έχετε σκοπό και να κάνετε SUP και άλλα τέτοια, εννοείται το ατομικό σας σωσίβιο.

0: Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB ή 512 GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
1: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
2: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
4: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills Performances. Στα decks, οι DJs Diana

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Trace FM, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο που έχει να κάνει με τη φύση, γιατί νομίζω η φύση έχει προβλέψει για τους πάντες και τα πάντα με τόσο ωραίο τρόπο που εμείς πολλές φορές παρεμβαίνουμε σε όλο αυτό. Όταν μια θηλυκιά, λέει εδώ, απορρίψει ένα αρσενικό, και μιλάω για κοάλα, αυτό σταματά την προσπάθεια και κοιμάται. Η αντίδραση αυτή είναι καθαρά βιολογική. Τα κοάλα λοιπόν τρέφονται με ευκάλυπτο για τροφή και για να μην έχουν και πολλές θερμίδες από ό,τι διαβάζω εδώ. Και λέει ότι κοιμούνται έως και 22 ώρες για να εξοικονομήσουν ενέργεια. Και εκεί που γίνεται το κυνήγι για να ερωτευτούν και για να αγαπηθούν, αν βιώσει ερωτική απογοήτευση, σταματάει λοιπόν το κυνήγι και πέφτει και κοιμάται περίπου 22 ώρες για να το ξεπεράσει. Και κοιμάται και ξυπνάει μάλλον φρέσκος για να κυνηγήσει μία άλλη γυναίκα. Έτσι πρέπει να ήταν και εμάς. Να κοιμόμαστε και να μας περνάει ο έρωτας.

Φετούδακι με εκείνα, αυτά είχα για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα που αλλού εδώ στον Choice. Ένα μεγάλο φιλί σε όλους. Στέρνω, είμαι ο Χάρης Παπαδιά, ο Χάρης και την κάνω. Bye. Με υγεία τα λέμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8. Freedom everywhere.
2: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
6: More hits coming up next on Choice FM.

0: This week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Number 5.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζη.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
4: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά Hills Performances. Στα decks, οι DJs Diana, C

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub. Έχει αγώνα! The Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party. Performing live, me

0: 0888-0881. Platinum sponsor Colmex Pro. Gold sponsors LP Prime and Getaf Auto Dealership. Media sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χαμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνίας Click FM, Choice FM και Avantgarde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζη.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Τα Πλώστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Πρωτόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: No matter what, no matter what, you

choice. The sound of summer.